Κάσπα, Νιουκάντσιρι, Τόδο Κόραστον, Καντασκατάκα, Παύλο Τασναζάτα, Θήλα Τασναζάτα, Αγμιουιάχο. Σε η μαντάμι κόναν καή, Τούκου η καή, Καντασκακούνα τα ουιαχκούνα, Κατίσπα καντάιτσι αλαβάιτσι,

πικάντα γουρκάνγκι, ήμα πικάντα χουσκα και σβάπας, κουτιντζάτα τα ιταλιός παρμακίμαν τη γράσο, κουτιντζάτα παϊδιός τα λαβανάμαν, του κουικαί ουιαχκούνα, του κουικούνα κουτιντζάτα τα ιταλιός παρμακίγουμαν τη γράσο, τσι διούς μην δισιά τσιόνις πάμε, κι κιγκουνάμαν, και άσαμε.

0: πάνγκι, σα μου πάνγκι. Καμπαγάζει παπλανημετρία, το ρατσουνί, πάκα σα μουγγι. Σα ακούσει και πει ούτκα ούτκα, συναζάτα, αζι μαρί, ρουρασπά, σα μου κούντσι, συνασπάκα σα μουγγι. Συναζάτα, γουαθίτα σε τσίνα που να ήταν σε ρίσπα, σα μου πάιζα. Κάντσι, αναπακούντσι, δισένιο αρχιτεκτόνικο, δισένιο εστρουκτουράλ, πλάνο κούνα του ράσπα. Μουνισίπιο πι... Αυτορίζασιόν τα ζωξιτσίς που ακουντσίμι. Σας ακούς και πι ούτκα ούτκα. Συναζάτα, ρουραντσίγμι, δισένιο δε ρίγο τεχνιφικάδο νης κατάπης ρουραντσί. Στούδιος δε καπτασιόν, κοντουξιόν. Almacenamiento y distribución de agua tarruranchi. Riego por microaspersión nisca tapis mirruranchi. Chamulcha. Yucanchiwa parlangapa.
1: Junachi. Kai turuta karen.
0: Parlangapa. Yucanchi kai trabajo con atarraspa kungapa. Aspa planimetría. Huasita rurangapa. Diseño arquitectónico. Diseño estructural. Plano con aruraspa. Municipio pe autorización tayuxichispa con chigmi. Jacuzzi, piutka, utka. China yata, diseño de riego tecnificado, diseño de riego por microaspersión. Estudios de captación, conducción, almacenamiento y distribución.